και σαν κοιτάς εκεί παθέσει λάκ. Θα δελκώ αβέρα τρέιν από εκεί. Θα ρέινταρ νέλσιν τίλα κλάουρα όφραν χάλτιτ. Εν τρόιμαρ και τα σιάλτνα στιάρτ Rumru leikanum skýr Og sístef kulti og heimska hafa valdi.